Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους όσοι συντονίζεστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας στο αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, σήμερα στρέφουμε την πορεία μας στο Ντενίσλι, στην αρχαία πόλη της Λαοδίκαιας που υψώνεται πάνω στα έφορα εδάφη της κοιλάδας του Λύκου. Αυτή η μεγαλοπρεπής πόλη που βρίσκεται στο σταυροδρόμι σημαντικών εμπορικών οδών που συνδέουν τη Δυτική Ανατολία με τις εσωτερικές περιοχές και τη Μεσόγειο, ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο εντυπωσιακούς αρχαιολογικούς χώρους της Τουρκία με τα μνημειακά της οικοδομήματα, τον εξελιγμένο πολεοδομικό σχεδιασμό, τις μηχανικές λύσεις και την πολιτιστική κληρονομιά χιλιάδων ετών. Η αρχαία πόλη της Λαοδίκαιας εγγράφηκε από την Τουρκία στον προσωρινό κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως χώρος πολιτιστικής κληρονομιάς στις 15 Απριλίου 2013. Αυτό το καθεστώς καταδεικνύει ότι, αν και ο χώρος δεν έχει ακόμη ενταχθεί στον κύριο κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, οι εξαιρετικές πολιτιστικές αξίες που διαθέτει έχουν διεθνή σημασία για τη μελλοντική του υποψηφιότητα. Στον φάκελο υποψηφιότητας που υπέβαλε η Τουρκία στην UNESCO, η Λαοδίκαια προτείνεται προς αξιολόγηση βάσει του 2ου, 3ου και 4ου πολιτιστικού κριτηρίου, καθώς αντανακλά τη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση, προσφέρει μια ισχυρή μαρτυρία για παρελθόντες πολιτισμούς και διασώζει εξαιρετικά δείγματα αρχαίας πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής μέχρι σήμερα. Το παρελθόν της Λαοδίκαιας δεν περιορίζεται μόνο στην ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο. Οι αρχαιολογικές έρευνες δείχνουν ότι στην περιοχή υπάρχουν ίχνη αδιάλειπτης κατοίκησης, ξεκινώντας από την Χαλκολιθική εποχή μέχρι τον 7ο αιώνα μετά Χριστό. Η ελληνιστική πόλη ιδρύθηκε στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. από τον βασιλιά των Σελευκηδών Αντίοχο Β' και πήρε το όνομά της από τη σύζυγό του Λαοδίκη. Κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η πόλη έγινε ένα από τα πλουσιότερα κέντρα της Ανατολίας όσον αφορά το εμπόριο, την παραγωγή και την πολιτιστική ζωή. Μια από τις αξιοσημείωτες πτυχές της Λαοδίκαιας είναι ότι κατάφερε να μεταφέρει τον αρχαίο πολεοδομικό της σχεδιασμό μέχρι τις μέρες μας σε μεγάλο βαθμό διατηρημένο. Οι κύριοι και δευτερεύοντες δρόμοι που τένονται κάθετα, τα οργανωμένα οικοδομικά τετράγωνα, το αποχετευτικό σύστημα, τα κέντρα διανομής νερού και οι δημόσιοι χώροι αναδεικνύουν ξεκάθαρα την προηγμένη πολεοδομική αντίληψη της εποχής. Η κοινωνική ζωή της πόλης διαμορφωνόταν γύρω από θέατρα, αγορές, λουτρά και ονοστοιχίες και ένα από τα μεγαλύτερα στάδια της ρωμαϊκής περίοδου στην Ανατολία. Η υδραυλική μηχανική θεωρείται επίσης ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της Λαοδίκαιας. Το νερό που μεταφερόταν από πηγές στα νότια από απόσταση χιλιομέτρων έφτανε στην πόλη μέσω σωλήνων τραβερτίνης, πύλινων σωλήνων και εξελιγμένων συστημάτων διανομής. Ιδιαίτερα το συμφωνικό σύστημα που βασίζεται στην αρχή της πίεσης αποτελεί ένα από τα πιο αυθεντικά δείγματα μηχανικής γνώσης της εποχής στην Ανατολία. Η οικονομική ισχύ της πόλης βασιζόταν στη στρατηγική της θέση. Βρισκόμενη στο σταυροδρόμι των εμπορικών οδών μεταξύ Ανατολής και Δύσης, η Λαοδίκαια απέκτησε φήμη για την παραγωγή κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων, την υφαντική και τα εργαστήρια βαφής. Τα ευρήματα που αφορούν βάρη εργαλειών και την παραγωγή βαφών, τα οποία ήρθαν στο φως κατά τις ανασκαφές, αποκαλύπτουν μια παράδοση παραγωγής που χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πριν. Σήμερα υπάρχει

0: υπάρχει μια αξιοσημείωτη ιστορική συνέχεια μεταξύ της ισχυρής κλωστοϊφαντουργικής κουλτούρας του Ντενισλή και αυτής της παραγωγικής κληρονομιάς της αρχαιότητας. Η Λαοδίκεια κατέχει σημαντική θέση όχι μόνο για την οικονομική της ισχύ, αλλά και από την άποψη της χριστιανικής ιστορίας. Η πόλη θεωρείται μια από τις 7 εκκλησίες της Ανατολίας της περίοδου του πρώιμου χριστιανισμού και με αυτό το χαρακτηριστικό προσελκύει την προσοχή από την πλευρά της θρησκευτικής ιστορίας. Η Μεγάλη Εκκλησία που χτίστηκε στην πόλη, η οποία έγινε σημαντικό θρησκευτικό κέντρο από τον 4ο αιώνα, συγκαταλέγεται στα εξαιρετικά δείγματα της πρώιμης χριστιανικής αρχιτεκτονικής στην Ανατολία με τα μοσαϊκά, τις τοιχογραφίες, τις μαρμάρινες διακοσμήσεις και τις επιγραφές της. Οι ανασκαφές αποκαλύπτουν επίσης πολυάριθμα ευρήματα που υποδηλώνουν ότι διαφορετικοί πολιτισμοί και θρησκευτικές κοινότητες συνυπήρχαν στην ίδια πόλη για πολλά χρόνια. Επιγραφές, σύμβολα και αρχαιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι η Λαοδίκεια υπήρξε κατά τη διάρκεια της ιστορίας ένα σημαντικό πολιτιστικό κέντρο που έφερε κοντά διαφορετικές κοινότητες. Αυτή η πολυεπίπεδη δομή αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που προσδίδουν στην αρχαία πόλη παγκόσμια αξία. Η προστασία ενός τόσο μεγάλου αρχαιολογικού χώρου απαιτεί μακρόπνοο και επιστημονικό έργο. Η Λαοδίκεια προστατεύεται ως αρχαιολογικός χώρος στο πλαίσιο της τουρκικής νομοθεσίας για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών. Σύμφωνα με το σχέδιο προστασίας που εκπονήθηκε για την περιοχή, οι ανασκαφές, οι εργασίες τεκμηρίωσης, η αποκατάσταση και η συντήρηση διεξάγονται ταυτόχρονα. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού υπό την επιστημονική ευθύνη του Πανεπιστημίου Παμούκαλε συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εδώ και πολλά χρόνια και αποτελούν παράδειγμα διαχείρισης αρχαιολογικής κληρονομιάς στην Τουρκία. Η αντίληψη της προστασίας δεν βασίζεται μόνο στην αναστήλωση των κτηρίων, τα αλήθινα έργα, τα μοσαϊκά, οι τοιχογραφίες και τα αρχιτεκτονικά μέλη τεκμηριώνονται λεπτομερώς, ενώ εφαρμόζονται επιστημονικές μέθοδοι συντήρησης με προτεραιότητα στη διατήρηση του αυθεντικού υλικού. Η καταγραφή κάθε παρέμβασης κατά τις διαδικασίες αποκατάστασης έχει μεγάλη σημασία για τις μελλοντικές επιστημονικές μελέτες. Αυτή η προσέγγιση αντανακλά την αντίληψη ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί κοινή αξία όχι μόνο του σήμερα, αλλά και των μελλοντικών γενεών. Οι έρευνες που διεξάγονται στη Λαοδίκεια συνεχίζουν να αποκαλύπτουν νέες πληροφορίες κάθε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια, νέα ευρήματα σχετικά με τα αρχαία συστήματα ίδρευσης, τα ίχνη σεισμών, την παραγωγή κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων, τα κτίρια της πρώιμης χριστιανικής περίοδου και την κοινωνική ζωή της πόλης, προσέφεραν σημαντική συμβολή στον επιστημονικό κόσμο. Η αποκάλυψη του αγάλματος της Αθηνάς, μήκους περίπου 2 μέτρων, η οποία ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στις 31 Μαρτίου 2026, αποτέλεσε μία από τις πιο πρόσφατες ανακαλύψεις που αναδεικνύουν τον καλλιτεχνικό πλούτο της πόλης. Σήμερα η Λαοδίκεια δεν είναι απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος που αφηγείται το παρελθόν, αποτελεί ένα ζωντανό υπαίθριο εργαστήριο όπου η επιστημονική έρευνα, οι εργασίες προστασίας και η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς συμπορεύονται. Χάρη στην αποφασιστική προσέγγιση της Τούρκια για την προστασία της πολιτιστικής της κληρονομιάς, αυτή η μοναδική πόλη γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο κατανοητή και συνεχίζει να φωτίζει την κοινή ιστορία της ανθρωπότητας. Η αρχαία πόλη της Λαοδίκειας είναι ένας εξαιρετικός χώρος κληρονομιάς που συγκεντρώνει στην ίδια γεωγραφική περιοχή την πολυοδομική παράδοση χιλιάδων ετών, τις μηχανικές γνώσεις, την εμπορική κουλτούρα και την ιστορία της πίστης. Αυτή η μεγαλοπρεπής πόλη που μεταφέρει το βαθύ παρελθόν της Ανατολίας στο μέλλον συνεχίζει να συμβάλλει στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά χάρη στην επιστημονική αντίληψη προστασίας και τις σχολαστικές εργασίες της Τουρκία. Με την ελπίδα να συναντηθούμε ξανά στο επόμενο σταθμό του ταξιδιού μας, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, σε μια άλλη πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Γεια σας!
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Η συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει μεταξύ της Τούρκη, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας σηματοδοτεί μια νέα εποχή από πολιτική, στρατιωτική, οικονομική και στρατηγική άποψη. Η Άγκαρα αποτελεί πρότυπο στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Το Ριάτ διαθέτει πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη. Το Ισλαμαμπάτ διαθέτει πυρηνική ισχύ. Ο συνδυασμός

όλων αυτών θα επιτρέψει στις τρεις χώρες να καθορίσουν τις ισορροπίες σε μια πολύ ευρεία γεωγραφική περιοχή. Ας ακούσουμε την ανάλυση του Σερτάτ Σαξάν σχετικά με το θέμα που δημοσιεύθηκε στο TRT Χαμπέρ. Μια από τις ίσως σημαντικότερες συμφωνίες των τελευταίων ετών υπεγράφει στη Μέκα. Η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν σύμφωνα αμυντικής συμμαχίας. Παρότι ο όρος άμυνα παραπέμπει καταρχάς σε στρατιωτικά ζητήματα, στην πραγματικότητα αυτή η συνεργασία μπορεί να παραγάγει ιδιαίτερα κρίσιμα αποτελέσματα σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή. Ασφαλώς, ένα από τα βασικά σημεία που οφείλουμε να λάβουμε υπόψη είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μιας από τις τρεις χώρες. Η Τουρκία ξεχωρίζει μεταξύ των τριών σε θέματα όπως η αμυντική βιομηχανία και τα δόγματα πολέμου νέας γενιάς και στο τι ξέρει, τι πρέπει να γίνει και πώς. Η Σαουδική Αραβία δε είναι το ισχυρότερο μέλος του σχήματος από οικονομική άποψη. Οι εξαιρετικά ευρείες οικονομικές της δυνατότητες είναι καθοριστικές για την επίσπευση των εγχειρημάτων στα οποία συμμετέχει η ηγεσία του Ριάτ. Το Πακιστάν αποτελεί το μοναδικό μέλος του Ισλαμικού κόσμου που διαθέτει πυρηνική ισχύ. Παράλληλα, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια, είναι η πολυπληθέστερη χώρα της συμμαχίας. Πώς πρέπει να ερμηνεύσουμε τη Συμφωνία της Μέκας? Πριν απαντηθεί αυτό το ερώτημα, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε πλήρως την υφιστάμενη γεωπολιτική εικόνα. Εξαιτίας του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, η Ευρώπη διέρχεται μια από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει αβέβαιο. Οι τρέχουσες εξελίξεις, όπως η κατοχική νοοτροπία του Ισραήλ που αποσκοπεί να μετατρέψει τη Μέση Ανατολή σε κόλαση, καθώς και η προσπάθεια του Ιράν να επεκτείνει τη φωτιά σε ολόκληρο τον κόλπο, είναι τις πάσης γνωστές. Από την άλλη πλευρά, τα νερά στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού θερμαίνονται ολοένα και περισσότερο. Η αντιπαράθεση της Κίνας με την Ταϊβάν και η επιθυμία των ΗΠΑ να λάβουν το συντομότερο δυνατό συγκεκριμένα μέτρα κατά της Κίνας καθιστούν τη διαδικασία ακόμη πιο περίπλοκη. Οι περιφερειακές συγκρούσεις, οι μεταναστευτικές ροές, οι συμβατικοί πόλεμοι, οι κυβερνοεπιθέσεις και οι υβριδικές απειλές είναι ενδεχομένως έντονες όσο ποτέ άλλοτε. Στην τελική, όλοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα εποχή, να ενισχύσουν τη θέση τους και να καταστήσουν σαφές σε ποια πλευρά βρίσκονται. Σε ακριβώς αυτό το σημείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία η συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκία, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Οι υπογραφές των τριών χωρών θα επηρεάσουν μια εξαιρετικά ευρεία γεωγραφική περιοχή. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή Γιοχάν Τσίνκαρα του Πανεπιστημίου Νεσμετίν Ερμπακάν, ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της Συμφωνίας Συμμαχίας μεταξύ των τριών χωρών θα προκύψει μέσω των κοινών συνεργασιών. Όπως αναφέρει, η Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να βγει μπροστά χάρη στην οικονομική της ισχύ και ότι μπορεί να υπάρξει σημαντική επιτάχυνση, ιδιαίτερα στα στρατιωτικά προγράμματα. Σε αυτό το σημείο υπογραμμίζει η ηγετική θέση της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Ο Τσίνκαρα επισημαίνει ότι σε ορισμένα κρίσιμα προγράμματα ενδέχεται να καταγραφεί ταχύτερη διαδικασία ανάπτυξης. Η οικονομική της ισχύ δεν είναι βεβαίως το μοναδικό χαρακτηριστικό της ηγεσίας του Ριάτ. Ο Τσίνκαρα υπογραμμίζει επίσης ότι οι Σαουδάραβες αποτελούν τον πιο στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ στην περιοχή. Όσον αφορά το Πακιστάν, κάνει ασφαλώς πρώτα μνήμα στην πυρηνική του ισχύ. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση του Ισλαμαμπάντ βρίσκεται σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση, ειδικά όσον αφορά την πολεμική της αεροπορία. Ο Τσίνκαρα υπογραμμίζει ότι πρέπει να συνεκτιμηθούν η επιρροή της Τούρκης σε γειτονικές περιοχές όπως η Συρία, το Ιράκ και η Ανατολική Μεσόγειος, η ισχύ της Σαουδικής Αραβίας στις χώρες του κόλπου και της Μέσης Ανατολής, καθώς και ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Πακιστάν στην περιφέρειά του. Ως εκ τούτου, οι υπογραφές που έβαλαν αυτές οι τρεις χώρες θα παρακάγουν αποτελέσματα σε ένα πολύ ευρύ πεδίο, προσθέτει. Σε αυτό το σημείο, Τσίνκαρα ανοίγει μια παρένθεση και αναφέρει τα εξής. Κατά την προσεχή περίοδο, διάφορες χώρες, με πρώτη την Αίγυπτο και το Κατάρ, ενδέχεται να θελήσουν να προσχωρήσουν σε αυτή τη συμμαχία. Ειδικά τη στιγμή που τα θέματα του Ιράν και της Ιεμένης είναι τόσο οξυμένα και επώδυνα. Δεν θα ήταν έκπληξη για μένα αν η τριμερή συμμαχία έκανε ένα απτό βήμα όσον αφορά τη Ιεμένη. Πώς θα προσεγγίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ τη Συμφωνία της Μέκας? Ένα άλλο θέμα που χρήζει προσοχή σχετικά με τη Συμφωνία της Μέκας είναι το πώς θα αντιδράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε αυτή τη νέα διαδικασία.
Ο Γκιοχάν Τσίνκαρα εξετάζει πρώτα την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σημειώνει ότι η κυβέρνηση της Ουάσιγκτον διατηρεί μια ιδιαίτερα θερμή και δυναμική σχέση με την Τουρκία. Υπογραμμίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στενές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία. Επιπλέον προσθέτει ότι η Αμερικανική πλευρά αδυνατεί να στρέψει την προσοχή της σε άλλες περιοχές εξαιτίας της Ισραηλινής επιθετικότητας. Ο Τσίνκαρα πιστεύει ότι η συμφωνία μεταξύ Τούρκη, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας θα αξιολογηθεί θετικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα θα μπορούσε να τύχει της υποστήριξής τους. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η νέα τριμερή συμμαχία θα μπορούσε να ασκήσει κάποιο είδους επιρροή ή πίεση στο Ιράν, γεγονός που επίσης θα εξυπηρετούσε τα αμερικανικά συμφέροντα. Από την άλλη πλευρά, το γενοκτονικό Ισραήλ είναι ενδεχομένως ένας από τους μεγαλύτερους χαμένους της συμφωνίας της Μεκκάς. Η ηγεσία του Τελαβίβ ασφαλώς δεν θα είναι ικανοποιημένη από τη συσπήρωση τριών χωρών που μπορούν, όταν παραστεί ανάγκη, να λειτουργήσουν ως συμπαγές μπλοκ. Ο Γκιοχάν Τσίνκαρα επισημαίνει ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το γεγονός αυτό στην εσωτερική πολιτική σκηνή, προβάλλοντας το αφήγημα ότι συγκροτείται συμμαχία εναντίον τους. Ωστόσο, σημειώνει ότι η Ισραηλινή αντιπολίτευση θα αναπτύξει νέα ρητορική για να αποτρέψει κάτι τέτοιο, καθώς συνειδητοποιεί πως πρέπει πλέον με κάποιον τρόπο να ακολουθήσουν την οδό της συμφωνίας με τις άλλες χώρες. Τέλος, ο Τσίνκαρα υπογραμμίζει ότι παρότι η συμμαχία εξετάζεται κυρίως υπό το πρίσμα των στρατιωτικών εξελίξεων, θα διαθέτει σημαντική ισχύ στο τομέα του διαλόγου, ενώ θα μπορούσε να παράγει εξαιρετικά στρατηγικά αποτελέσματα σε θέματα όπως η οικονομική ανάπτυξη, η περιφερειακή γαλήνη και η περιεκτική συνεργασία.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους όσοι συντονίζεστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας στο αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, σήμερα στρέφουμε την πορεία μας στο Ντενίσλι, στην αρχαία πόλη της Λαοδίκαιας που υψώνεται πάνω στα έφορα εδάφη της κοιλάδας του Λύκου. Αυτή η μεγαλοπρεπής πόλη που βρίσκεται στο σταυροδρόμι σημαντικών εμπορικών οδών που συνδέουν τη Δυτική Ανατολία με τις εσωτερικές περιοχές και τη Μεσόγειο, ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο εντυπωσιακούς αρχαιολογικούς χώρους της Τουρκία με τα μνημειακά της οικοδομήματα, τον εξελιγμένο πολεοδομικό σχεδιασμό, τις μηχανικές λύσεις και την πολιτιστική κληρονομιά χιλιάδων ετών. Η αρχαία πόλη της Λαοδίκαιας εγγράφηκε από την Τουρκία στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως χώρος πολιτιστικής κληρονομιάς στις 15 Απριλίου 2013. Αυτό το καθεστώς καταδεικνύει ότι, αν και ο χώρος δεν έχει ακόμη ενταχθεί στον κύριο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, οι εξαιρετικές πολιτιστικές αξίες που διαθέτει έχουν διεθνή σημασία για τη μελλοντική του υποψηφιότητα. Στον φάκελο υποψηφιότητας που υπέβαλε η Τουρκία στην UNESCO, η Λαοδίκαια προτείνεται προς αξιολόγηση βάσει του 2ου, 3ου και 4ου πολιτιστικού κριτηρίου, καθώς αντανακλά τη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση, προσφέρει μια ισχυρή μαρτυρία για παρελθόντες πολιτισμούς και διασώζει εξαιρετικά δείγματα αρχαίας πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής μέχρι σήμερα. Το παρελθόν της Λαοδίκαιας δεν περιορίζεται μόνο στην ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο. Οι αρχαιολογικές έρευνες δείχνουν ότι στην περιοχή υπάρχουν ίχνη αδιάλειπτης κατοίκησης, ξεκινώντας

από την Χαλκολιθική εποχή μέχρι τον 7ο αιώνα μετά Χριστό. Η ελληνιστική πόλη ιδρύθηκε στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. από τον βασιλιά των Σελευκηδών Αντίοχο Β' και πήρε το όνομά της από τη σύζυγό του Λαοδίκη. Κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η πόλη έγινε ένα από τα πλουσιότερα κέντρα της Ανατολίας όσον αφορά το εμπόριο, την παραγωγή και την πολιτιστική ζωή. Μια από τις αξιοσημείωτες πτυχές της Λαοδίκειας είναι ότι κατάφερε να μεταφέρει τον αρχαίο πολεοδομικό της σχεδιασμό μέχρι τις μέρες μας σε μεγάλο βαθμό διατηρημένο. Οι κύριοι και δευτερεύοντες δρόμοι που τένονται κάθετα, τα οργανωμένα οικοδομικά τετράγωνα, το αποχετευτικό σύστημα, τα κέντρα διανομής νερού και οι δημόσιοι χώροι αναδεικνύουν ξεκάθαρα την προηγμένη πολεοδομική αντίληψη της εποχής. Η κοινωνική ζωή της πόλης διαμορφωνόταν γύρω από θέατρα, αγορές, λουτρά και ονοστοιχίες και ένα από τα μεγαλύτερα στάδια της ρωμαϊκής περίοδου στην Ανατολία. Η υδραυλική μηχανική θεωρείται επίσης ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της Λαοδίκειας. Το νερό που μεταφερόταν από πηγές στα νότια από απόσταση χιλιομέτρων έφτανε στην πόλη μέσω σωλήνων τραβερτίνης, πύληνων σωλήνων και εξελιγμένων συστημάτων διανομής. Ιδιαίτερα το συμφωνικό σύστημα που βασίζεται στην αρχή της πίεσης αποτελεί ένα από τα πιο αυθεντικά δείγματα μηχανικής γνώσης της εποχής στην Ανατολία. Η οικονομική ισχύ της πόλης βασιζόταν στη στρατηγική της θέση. Βρισκόμενη στο σταυροδρόμι των εμπορικών οδών μεταξύ Ανατολής και Δύσης, η Λαοδίκεια απέκτησε φήμη για την παραγωγή κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων, την υφαντική και τα εργαστήρια βαφής. Τα ευρήματα που αφορούν βάρη εργαλειών και την παραγωγή βαφών, τα οποία ήρθαν στο φως κατά τις ανασκαφές, αποκαλύπτουν μια παράδοση παραγωγής που χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πριν. Σήμερα υπάρχει μια αξιοσημείωτη ιστορική συνέχεια μεταξύ της ισχυρής κλωστοϊφαντουργικής κουλτούρας του Ντενισλή και αυτής της παραγωγικής κληρονομιάς της αρχαιότητας. Η Λαοδίκεια κατέχει σημαντική θέση όχι μόνο για την οικονομική της ισχύ, αλλά και από την άποψη της χριστιανικής ιστορίας. Η πόλη θεωρείται μια από τις 7 εκκλησίες της Ανατολίας της περίοδου του πρώιμου χριστιανισμού και με αυτό το χαρακτηριστικό προσελκύει την προσοχή από την πλευρά της θρησκευτικής ιστορίας. Η μεγάλη εκκλησία που χτίστηκε στην πόλη, η οποία έγινε σημαντικό θρησκευτικό κέντρο από τον 4ο αιώνα, συγκαταλέγεται στα εξαιρετικά δείγματα της πρώιμης χριστιανικής αρχιτεκτονικής στην Ανατολία με τα μοσαϊκά, τις στιχογραφίες, τις μαρμάρινες διακοσμήσεις και τις επιγραφές της. Οι ανασκαφές αποκαλύπτουν επίσης πολυάριθμα ευρήματα που υποδηλώνουν ότι διαφορετικοί πολιτισμοί και θρησκευτικές κοινότητες συνυπήρχαν στην ίδια πόλη για πολλά χρόνια. Επιγραφές, σύμβολα και αρχαιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι η Λαοδίκεια υπήρξε κατά τη διάρκεια της ιστορίας ένα σημαντικό πολιτιστικό κέντρο που έφερε κοντά διαφορετικές κοινότητες. Αυτή η πολυεπίπεδη δομή αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που προσδίδουν στην αρχαία πόλη παγκόσμια αξία. Η προστασία ενός τόσο μεγάλου αρχαιολογικού χώρου απαιτεί μακρόπνοο και επιστημονικό έργο. Η Λαοδίκεια προστατεύεται ως αρχαιολογικός χώρος στο πλαίσιο της τουρκικής νομοθεσίας για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών. Σύμφωνα με το σχέδιο προστασίας που εκπονήθηκε για την περιοχή, οι ανασκαφές, οι εργασίες τεκμηρίωσης, η αποκατάσταση και η συντήρηση διεξάγονται ταυτόχρονα. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού υπό την επιστημονική ευθύνη του Πανεπιστημίου Παμούκαλε συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εδώ και πολλά χρόνια και αποτελούν παράδειγμα διαχείρισης αρχαιολογικής κληρονομιάς στην Τουρκία. Η αντίληψη της προστασίας δεν βασίζεται μόνο στην αναστήλωση των κτηρίων, τα αλήθινα έργα, τα μοσαϊκά, οι τοιχογραφίες και τα αρχιτεκτονικά μέλη τεκμηριώνονται λεπτομερώς, ενώ εφαρμόζονται επιστημονικές μέθοδοι συντήρησης με προτεραιότητα στη διατήρηση του αυθεντικού υλικού. Η καταγραφή κάθε παρέμβασης κατά τις διαδικασίες αποκατάστασης έχει μεγάλη σημασία για τις μελλοντικές επιστημονικές μελέτες. Αυτή η προσέγγιση αντανακλά την αντίληψη ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί κοινή αξία όχι μόνο του σήμερα, αλλά και των μελλοντικών γενεών.

0: Οι έρευνες που διεξάγονται στη Λαοδίκεια συνεχίζουν να αποκαλύπτουν νέες πληροφορίες κάθε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια, νέα ευρήματα σχετικά με τα αρχαία συστήματα ίδρευσης, τα ίχνη σεισμών, την παραγωγή κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων, τα κτίρια της πρώιμης χριστιανικής περίοδου και την κοινωνική ζωή της πόλης, προσέφεραν σημαντική συμβολή στον επιστημονικό κόσμο. Η αποκάλυψη του αγάλματος της Αθηνάς, μήκους περίπου 2 μέτρων, η οποία ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στις 31 Μαρτίου 2026, αποτέλεσε μία από τις πιο πρόσφατες ανακαλύψεις που αναδεικνύουν τον καλλιτεχνικό πλούτο της πόλης. Σήμερα η Λαοδίκεια δεν είναι απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος που αφηγείται το παρελθόν, αποτελεί ένα ζωντανό υπαίθριο εργαστήριο όπου η επιστημονική έρευνα, οι εργασίες προστασίας και η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς συμπορεύονται. Χάρη στην αποφασιστική προσέγγιση της Τούρκια για την προστασία της πολιτιστικής της κληρονομιάς, αυτή η μοναδική πόλη γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο κατανοητή και συνεχίζει να φωτίζει την κοινή ιστορία της ανθρωπότητας. Η αρχαία πόλη της Λαοδίκειας είναι ένας εξαιρετικός χώρος κληρονομιάς που συγκεντρώνει στην ίδια γεωγραφική περιοχή την πολεοδομική παράδοση χιλιάδων ετών, τις μηχανικές γνώσεις, την εμπορική κουλτούρα και την ιστορία της πίστης. Αυτή η μεγαλοπρεπής πόλη που μεταφέρει το βαθύ παρελθόν της Ανατολίας στο μέλλον συνεχίζει να συμβάλλει στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά χάρη στην επιστημονική αντίληψη προστασίας και τις σχολαστικές εργασίες της Τουρκία. Με την ελπίδα να συναντηθούμε ξανά στο επόμενο σταθμό του ταξιδιού μας, το αποτύπωμα της Τούρκιας στην UNESCO, σε μια άλλη πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Γεια σας!
1: Το αποτύπωμα της Τούρκιας στην UNESCO.

Η συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει μεταξύ της Τούρκη, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας σηματοδοτεί μια νέα εποχή από πολιτική, στρατιωτική, οικονομική και στρατηγική άποψη. Η Άγκαρα αποτελεί πρότυπο στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Το Ριάτ διαθέτει πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη, το Ισλαμαμπάτ διαθέτει πυρηνική ισχύ. Ο συνδυασμός όλων αυτών θα επιτρέψει στις τρεις χώρες να καθορίσουν τις ισορροπίες σε μια πολύ ευρεία γεωγραφική περιοχή. Ας ακούσουμε την ανάλυση του Σερτάτ Σαξάν σχετικά με το θέμα που δημοσιεύθηκε στο TRT Χαμπέρ. Μια από τις ίσως σημαντικότερες συμφωνίες των τελευταίων ετών υπεγράφει στη Μέκκα. Η Τούρκη, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν σύμφωνα αμυντικής συμμαχίας. Παρότι ο όρος άμυνα παραπέμπει καταρχάς σε στρατιωτικά ζητήματα, στην πραγματικότητα αυτή η συνεργασία μπορεί να παραγάγει ιδιαίτερα κρίσιμα αποτελέσματα σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή. Ασφαλώς, ένα από τα βασικά σημεία που οφείλουμε να λάβουμε υπόψη είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μιας από τις τρεις χώρες. Η Τούρκη ξεχωρίζει μεταξύ των τριών σε θέματα όπως η αμυντική βιομηχανία και τα δόγματα πολέμου νέας γενιάς και στο ότι ξέρει τι πρέπει να γίνει και πώς. Η Σαουδική Αραβία δε είναι το ισχυρότερο μέλος του σχήματος από οικονομική άποψη. Οι εξαιρετικά ευρείες οικονομικές της δυνατότητες είναι καθοριστικές για την επίσπευση των εγχειρημάτων στα οποία συμμετέχει η ηγεσία του Ριάτ. Το Πακιστάν αποτελεί το μοναδικό μέλος του Ισλαμικού κόσμου που διαθέτει πυρηνική ισχύ. Παράλληλα, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια, είναι η πολυπληθέστερη χώρα της συμμαχίας. Πώς πρέπει να ερμηνεύσουμε τη Συμφωνία της Μέκκας? Πριν απαντηθεί αυτό το ερώτημα, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε πλήρως την υφιστάμενη γεωπολιτική εικόνα. Εξαιτίας του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, η Ευρώπη διέρχεται μια από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει αβέβαιο. Οι τρέχουσες εξελίξεις, όπως η κατοχική νοοτροπία του Ισραήλ που αποσκοπεί να μετατρέψει τη Μέση Ανατολή σε κόλαση, καθώς και η προσπάθεια του Ιράν να επεκτείνει τη φωτιά σε ολόκληρο τον κόλπο, είναι τις πάσης γνωστές. Από την άλλη πλευρά, τα νερά στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού θερμαίνονται ολοένα και περισσότερο. Η αντιπαράθεση της Κίνας με την Ταϊβάν και η επιθυμία των ΗΠΑ να λάβουν το συντομότερο δυνατό συγκεκριμένα μέτρα κατά της Κίνας καθιστούν τη διαδικασία ακόμη πιο περίπλοκη. Οι περιφερειακές συγκρούσεις, οι μεταναστευτικές ροές, οι συμβατικοί πόλεμοι, οι κυβερνοεπιθέσεις και οι υβριδικές απειλές είναι ενδεχομένως έντονες όσο ποτέ άλλοτε. Στην τελική, όλοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα εποχή, να ενισχύσουν τη θέση τους και να καταστήσουν σαφές σε ποια πλευρά βρίσκονται. Σε ακριβώς αυτό το σημείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία η συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Τούρκη, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Οι υπογραφές των τριών χωρών θα επηρεάσουν μια εξαιρετική

σχετικά ευρεία γεωγραφική περιοχή. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή Γιοχάν Τσίγκαρα του Πανεπιστημίου Νεσμετίν Ερμπακάν, ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της Συμφωνίας Συμμαχίας μεταξύ των τριών χωρών θα προκύψει μέσω των κοινών συνεργασιών. Όπως αναφέρει, η Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να βγει μπροστά χάρη στην οικονομική της ισχύ και ότι μπορεί να υπάρξει σημαντική επιτάχυνση, ιδιαίτερα στα στρατιωτικά προγράμματα. Σε αυτό το σημείο υπογραμμίζει η ηγετική θέση της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Ο Τσίγκαρα επισημαίνει ότι σε ορισμένα κρίσιμα προγράμματα ενδέχεται να καταγραφεί ταχύτερη διαδικασία ανάπτυξης. Η οικονομική της ισχύ δεν είναι βεβαίως το μοναδικό χαρακτηριστικό της ηγεσίας του Ριάτ. Ο Τσίγκαρα υπογραμμίζει επίσης ότι οι Σαουδάραβες αποτελούν τον πιο στρατηγικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Όσον αφορά το Πακιστάν, κάνει ασφαλώς πρώτα μνήμα στην ποινική του ισχύ. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση του Ισλαμαμπάτ βρίσκεται σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση, ειδικά όσον αφορά την πολεμική της αεροπορία. Ο Τσίγκαρα υπογραμμίζει ότι πρέπει να συνεκτιμηθούν η επιρροή της Τούρκιας σε γειτονικές περιοχές όπως η Συρία, το Ιράκ και η Ανατολική Μεσόγειος, η ισχύ της Σαουδικής Αραβίας στις χώρες του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής, καθώς και ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Πακιστάν στην περιφέρειά του. Ως εκ τούτου, οι υπογραφές που έβαλαν αυτές οι τρεις χώρες θα παρακάγουν αποτελέσματα σε ένα πολύ ευρύ πεδίο, προσθέτει. Σε αυτό το σημείο, Τσίγκαρα ανοίγει μια παρένθεση και αναφέρει τα εξής. Κατά την προσεχή περίοδο, διάφορες χώρες, με πρώτη την Αίγυπτο και το Κατάρ, ενδέχεται να θελήσουν να προσχωρήσουν σε αυτή τη συμμαχία. Ειδικά τη στιγμή που τα θέματα του Ιράν και της Ιεμένης είναι τόσο οξυμένα και πόδινα. Δεν θα ήταν έκπληξη για μένα αν η τριμερή συμμαχία έκανε ένα απτό βήμα όσον αφορά τη Ιεμένη. Πώς θα προσεγγίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ τη Συμφωνία της Μέκκας. Ένα άλλο θέμα που χρήζει προσοχή σχετικά με τη Συμφωνία της Μέκκας είναι το πώς θα αντιδράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε αυτή τη νέα διαδικασία. Ο Γιοχάν Τσίγκαρα εξετάζει πρώτα την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων. Σημειώνει ότι η κυβέρνηση της Ουάσιγκτον διατηρεί μια ιδιαίτερα θερμή και δυναμική σχέση με την Τούρκη. Υπογραμμίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στενές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία. Επιπλέον προσθέτει ότι η Αμερικανική πλευρά αδυνατεί να στρέψει την προσοχή της σε άλλες περιοχές εξαιτίας της Ισραηλινής επιθετικότητας. Ο Τσίγκαρα πιστεύει ότι η συμφωνία μεταξύ Τούρκη, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας θα αξιολογηθεί θετικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα θα μπορούσε να τύχει της υποστήριξής τους. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η νέα τριμερή συμμαχία θα μπορούσε να ασκήσει κάποιο είδους επιρροή ή πίεση στο Ιράν, γεγονός που επίσης θα εξυπηρετούσε τα αμερικανικά συμφέροντα. Από την άλλη πλευρά, το γενοκτονικό Ισραήλ είναι ενδεχομένως ένας από τους μεγαλύτερους χαμένους της συμφωνίας της Μέκκας. Η ηγεσία του Τελαβίβ ασφαλώς δεν θα είναι ικανοποιημένη από τη συσπήρωση τριών χωρών που μπορούν, όταν παραστεί ανάγκη, να λειτουργήσουν ως συμπαγές μπλοκ. Ο Γιοχάν Τσίγκαρα επισημαίνει ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το γεγονός αυτό στην εσωτερική πολιτική σκηνή, προβάλλοντας το αφήγημα ότι συγκροτείται συμμαχία εναντίον τους. Ωστόσο, σημειώνει ότι η Ισραηλινή αντιπολίτευση θα αναπτύξει νέα ρητορική για να αποτρέψει κάτι τέτοιο, καθώς συνειδητοποιεί πως πρέπει πλέον με κάποιον τρόπο να ακολουθήσουν την οδό της συμφωνίας με τις άλλες χώρες. Τέλος, ο Τσίγκαρα υπογραμμίζει ότι παρότι η συμμαχία εξετάζεται κυρίως υπό το πρίσμα των στρατιωτικών εξελίξεων, θα διαθέτει σημαντική ισχύ στο τομέα του διαλόγου, ενώ θα μπορούσε να παράγει εξαιρετικά στρατηγικά αποτελέσματα σε θέματα όπως η οικονομική ανάπτυξη, η περιφερειακή γαλήνη και η περιεκτική συνεργασία.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!